0: Τι ο Happy Birthday που έγινε η Σέμπε, ο Adam Lowell Singles, The Hard Work of Saro Disawashin. Έσπα πάμε καλησπέρα όλου αυτή τη ώρα σε έναν κόπλο, είναι Τσέλε Μπράουν Λέιντεν, ο Adam Gbartiao, αλ την Ελτζούμα FM είναι Μπεσίρα, όλη Τζούμα θα Eurovision. Απάρτε με ένα Candle Drucker, το κόλ.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

0: Breakfast with Crosscraft, Poltrone Sofa, Burger King and B.O.V.
1: Είναι και σε αυτόν τον ψήφα και είναι σαλίστα, έχουν μαρτύρει στα βιθμού.
2: Λέλε, ελπίπτα λέει, πορτάντο έχουν τσέκ μάρκλετε, αφού παρέλαβε βοήτ μπελμάρι. Πρώτα, κόνλε την είναι Λατβία. Ο νεσμά μου, Τζέιμι, Τζέιμι.
3: Βέρο, βέρο, βέρο.
4: Για τη Λισμπόνα, ο Μέκ είναι λάσκα να γράψει γνή μέσα από την παραμελή παγή.
5: Ο Ντακιρίν, η Ντούρτιλ Μαράικ, που ή. Τζέιμι,
3: Ασλή, Τζέιμι. Εμαλέ Airport. Στέστενα.
0: Stay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne. Back tomorrow when you wake up. Stay. Feel the need? The need for a speed?
6: I feel the need. The need for speed.
0: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
7: There are no points for second place.
0: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
8: I am dangerous.
0: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
9: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
10: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
11: Wake up with Jamie and Taryn. Get home with Ryan and Gail.